0: καγουλά μου, κάπου σκαρπαδί. Έτσι είναι.
1: Τιάπαλο, τιάπαλο, τίκαλο, τίκαλο. Τιάπαλο, τιάπαλο, τίκαλο, τίκαλο.
0: Πατραπάλα την κομμουνό ρούγκολο.
1: Τιάπαλο, τιάπαλο, τίκαλο, τίκαλο. Δεν κουτάμε μόι, νύχτα τουρισμό. Τιάπαλο, τιάπαλο, τίκαλο, τίκαλο.
0: Πατραπάλα την κομμουνό ρούγκολο.
2: Καμενάτι, δε ουλί, ουλί, ετήτη. Καμενάτι, ουλί, ουλί, ετήτη. Καμενάτι, δε ουλί.